άλλο μπεμέντερ που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτερ. Είσαι μικρή και είσαι τεροστροβίτη και τλάτα και το τόλαντ και είσαι αζελελές να εκφεράρει πόρση και τους πόρση και πίσω πλάτα σου μόνο το γιούτκα είσαι άτους από το φόιο.

φαγερούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούχ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γύρω, είσαι κατλάτα, κοντά το λαντ και τσάζα λελέζ να εκφεράρει πόρσι, κατ' εις πόρσι, πίσω πλάτα σου, μόν το γιούτκα ή σάτου σαν το φόιο.